γαλλικά. Δεν θα τους φέρθουν με βλαβικά. Κι αν αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που ακούς, είναι το Fusion 2-0 κραμποκά. Ούτε καν κοντά στην ηρεμία του σοφού. Με το χάος κάθε μέρα ραντεβού.

σκεπή. Να βλέπουμε τα στραμμετά το με φύση. Σβήσαμε τη φυλιά στου δικαστή το λαιμό. Κι η μουσική μας ανέκρυψε. Ήρθε στην πόλη τον ήλιο να κρύψει. Στο σπίτι του βασιλιά έχουμε στήσει χορό. Κρεμίσαμε όλη τη σκεπή. Να βλέπουμε τα στραμμετά.

καταφύγουμε δρόμο. Έξω από σύνορα και νόμο. Η έκλειψη είναι κοντά και θα τη δείτε. Θα γεμίσουμε με μπαρούδι το χρόνο. Αν αποσφύγουν οι σιλίδε, δεν αλλάξει. Βασόμαστε στα φρεντικά μα όνειρα με πέτρε στι τσέπε. Κι αυτό νιώθω μη ρωτά, είναι νύχτε και μέρε που τι νιώθω. Σαν έμα στι